0: Έτσι.
1: Τα κόλτα αυτά. Είναι το βαλιοβέτσα από την. Τα σαν είναι αγγελίες. Εσύ έρωσα και μην βέξετε. Εσύ θα πέτα με. Κάει να βέξετε με για να κομφέτε. Πάμε όλια με. Κάει να βέξετε με.